Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. Yeah, yeah.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: number one songs.
1: I love them.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Hey, it's Sabrina Carpenter.
4: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Hello. Yo. This is Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα. Και ένα ρεύμα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Κατά του Ιράν, ένας Ινδός ναυτικός νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης με πύραυλο κρούζ σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούζ επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις και απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης. Οδυνηρή έκπληξη χτες από τον Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% στο σύνολο του φορτίου που μεταφέρουν τα πλοία μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό για το Ιράν. Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως επιμένει πως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αντιδρά στον Τραμπ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΙΕ τονίζει πως δεν υπάρχει νομική βάση για επιβολή διοδίων, απλά και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό. Στο μεταξύ, το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ, χαρακτηρίζει το μέτρο του δίκαιο μεν αλλά υπερβολικό και τονίζει με νόημα: εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου θα οδηγηθεί σήμερα και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. 6 ακόμα στελέχη του κόμματος υπέβαλαν χθες την παραίτησή τους. Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ομιλία του επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. 59 συλλήψεις για εμπρισμού στη Γαλλία, την ώρα που η φωτιά στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καίει ανεξέλεγκτα. Συναγερμό στη Λαμία που κατέγραψε πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ερευνά τα πιθανά αίτια. Αποθεωτική υποδοχή χθες της Εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο. Πάνω από 100.000 άνθρωποι μετέτρεψαν σε γιορτή τον αποκλεισμό της ομάδας από το Μουντιάλ. Τρομάξαμε να το γνωρίσουμε τον Τόμ Κρούζ. Γερασμένος και με γκρίζα μαλλιά εμφανίστηκε ο ηθοποιός στο επίσημο τρέιλερ της νέας του ταινίας με τίτλο Digger. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με ως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργων και ο Γιώργος Καδάς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα. Άντε καλά, δεν το πιστεύω. Ανεμιβόλη 4 από βόλη, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου. Γενικά έθριος στη Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 28, Κηφισιά 25, Πειραιάς 28, Θεσσαλονίκη 24, Μονακό 26, Λονδίνο 17, Ρώμη 25, Παρίσι 22, Κύπρος 22, Μαδρίτη 23, Κάιρο 25, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931 952 952.
3: Έχει έρθει μια καινούρια ιδέα από την Καλαμάτα.
4: Έλα.
3: Μπορεί να την εφαρμόσουμε και εδώ. Θα σας την πω πιο κάτω.
4: Ωραία.
3: Επίσης θα μιλήσουμε για ποικιλίες καρπουζιών.
4: Α, φανταστικό.
3: Τι γίνεται με τα φαγητά στις ομπρέλες?

0: Για να δούμε τι γίνεται από την κίνηση, πώς είμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας, επίσης η ενηφρό της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα και τέλος η άνοδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Αυτά που λες τα έχεις δει από το χαρτί.
1: Ναι. Γιατί από μόνο μου τα λέω.
0: Ναι, επειδή σχεδόν κάθε μέρα είναι τα ίδια γι' αυτό.
2: Την Μπίπιζα τι γίνεται, έχουμε μεγάλη αγωνία.
0: Την Μπίπιζα, δεν μας είπες για την Μπίπιζα.
1: Είναι ελεύθερη σήμερα η Μπίπιζα.
2: Εντάξει. Πάμε όλοι εκεί.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Τι ήταν χθες, έκανα γυμναστική, έχω πιαστεί λίγο να ξέρεις Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Και σιδέρωσα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό.
0: Σιδέρωσα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά...
0: Σε καμία δεν αρέσει το σίδερο, το ξέρω.
1: Αλλά έλειπαν διάφοροι άνθρωποι, οπότε αναγκάστηκα.
0: Εσύ?
2: Εγώ πήγα σε ένα παιχνιδάδικο, σε ένα μαγαζί με παιχνίδι, το γνωστό, το μεγάλο,
0: ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα αυτά και αυτό, ήμουν εκεί μια ώρα, μια
0: άνση. Δεν παρέλαβες τίποτα τέμου και τέτοια?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έρχονται κάτι φορτία. Λέγε εσύ.
3: Εγώ τι έκανα χθες?
2: Τι?
3: Σουβλάκια.
2: Α,
0: εγώ χθες ήμουν στην πείνα. Ενώ το μεσημεράκι που φτάσα σπίτι.
2: Δεν έφαγες τίποτα σε μπολ?
0: Έφαγα δύο, έβαλα δύο γιαούρτια στο μπολ. Δύο γιαουρτάκια. Μπανανούλα, πώς το λένε, κανέλα και λίγο μέλι. Και το βραδάκι έφαγα δύο αυγά από σε.
1: Ωραία, μπράβο Μιχάλη. Ξέρεις αυτό που έφαγες με το γιαουρτάκι, την μπανάνα και το μέλι,
0: ναι.
1: Είναι για ενέργεια.
0: Σοβαρά, ε?
1: Μου το έπαιρνε γυμναστής πρόσφατα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι,
0: μετά,
1: ναι.
0: Μετά από αυτό, εγώ λόγω της ενέργειας με πήρε ύπνος.
1: Σοβαρά.
0: Είχε τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντως πάρα πολύ ωραία. Και το μπολάκι σου είναι πολύ ωραίο που μας το έδειξες.
0: Θα σας το φέρω μια μέρα εδώ, γιατί ξέρεις κάτι με, με το κινητό και τα λοιπά. Εντάξει, ευρυγόνιες και αηδίες.
2: Θα έρθω μας εδώ να μαρτυρήσουμε τα γραμμάρια.
0: Ακριβώς. Αφού χθες το κοίταγα, λέω τι καραγκιόζης είναι που
2: λέει ότι είναι μεγάλο. Τώρα το μπολάκι χώραγε κάτι.
0: Θα το βάλω στη ζάτα μου και θα το φέρω.
2: Ναι, γιατί,
0: και θα στο δώσω για να τρως σπίτι σου από εκεί. Όχι από τα πιάτα τα άλλα τα κανονικά.
2: Εντάξει.
0: Θα ψοφείς την πείνα.
1: Έχεις πολλά μπολάκια. Είναι μεγάλο πάντως. Μπολάκι, δεν είναι μικρό, έχει δίκιο έργο.
0: Καλά.
2: Λοιπόν. Τώρα δεν μας είπε ότι χώρισε δύο γιαούρτια.
1: Ναι, άρα τα
2: γιαούρτια είναι και μικρά.
0: Μισό λεπτό, δύο γιαουρτάκια μικρά, ρε.
2: Τα μικρά τα γιαούρτια, δεν είναι πολύ μικρά.
0: Πώς είναι μικρά? Τρεις κουταλιές είναι, ρε.
2: Όχι, τρεις κουταλιές. Άμα τα χώρισε τον μπολ, πάει να πει.
0: Καλά, θα φέρω.
1: Μην ευριάζεις.
0: Αύριο θα φέρω.
1: Φέρτο. Κοίτα να δεις. Εντάξει, ίσως για τα δικά σου δεδομένα να είναι μικρό.
0: Κάτι παλάει.
2: Το λέει μικρό για να νομίζει ότι δεν τρώει.
0: Λοιπόν, αύριο θα το φέρω, θα μπείτε και στο TikTok live για να το δει όλη η Ελλάδα, για να καταλάβουν ότι το μπολάκι, άντε από εκεί πέρα, έλα. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Είναι πολύ απλή ζωή και αν έχεις και τα γενέθλιά σου, πολύ απλά. Χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε επικοινωνιακοί, πολύ άσχολοι και ασταμάτητοι. Σας αρέσουν τα ταξίδια, αλλά το σπίτι σας είναι επίσης πολύ σημαντικό για εσάς. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Νικόδημος και ο Ακύλας.
0: Εντάξει. Τι άλλο. Γενέθλια έχει ο Τόμι Μοτόλα, 77 ετών σήμερα, Αμερικανός μουσικός παραγωγός, πρώην σύζυγος της Μαράια Κάρι. Την παράτησε. Βικτόρια, 49 ετών, πριγκίπισσα της Σουηδίας, σήμερα γενέθλια. Νταν Ρέινολτς, 39 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής των Imagine Dragons. Σας σήμερα το 1964, η Rolling Stones νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το It's All Over Now. 1965, το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Mariner 4 στέλνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες από τον Άρη. Σας σήμερα το 1969 κυκλοφορεί η ταινία Easy Rider. 1986, σαν σήμερα, η Μαντόνα νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Papa Don't Preach.

0: Πάντων πριτς. Μάλλον θα πει μπαμπά μην αερίζεσαι.
1: Ναι, πριτς.
0: Πάντων πριτς. Φτάνει ρε πατέρα. Α, να πεις το ίδιο είναι, μην γκρινιάζεις είναι. Anyway, ό,τι και να είναι. Για φανταστείτε να περπατάτε στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mart Hall. Επίσης, να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε κάποια πλωτά μπαρ.
2: Ό,τι ωραία.
0: Αφήνω και τα καμπάρια και τα άλλα που υπάρχουν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το Rotterdam. Βέβαια. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλεί. Κλείστε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και πήγαινε Rotterdam. Σε περιμένει, θα πέρασε όμορφα στο Λέο.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του Ρεωτή.

0: Την να ήταν ωραία Πέμπτη, θα πει αύριο Παρασκευή. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ, όπως το κάνουμε κάθε πρωί. 2-10-61-46-997. Τρεις ερωτήσεις που θα μας δείξουν οι απαντήσεις σας. Αν έχετε ξυπνήσει και οκ, okay, σας επιτρέψουμε να φύγετε από το σπίτι. Θα κερδίσετε κιόλας. Ο νικητής θα κερδίσει ένα σετ δύο τεμαχίων από τον Body Action, η εταιρεία Body Action. Πρωτοπορεί στο athleisure wear, αθλητικά κτλ. T-shirt, αμάνικα, βερμούδες, κολλά, παντελόνια, slide, καπέλα κτλ. Ό,τι θέλετε. Στις καλύτερες τιμές. Μπορείτε να μπείτε μάλιστα και στο bodyaction.gr για να βρείτε τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκπτώση έως και μείον 30%. Πολύ ωραία. Για να δω τι γίνεται. Αλό, ναι.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Οπ, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Μιχάλης, ο συνονόματος.
1: Α, ωραία.
0: Ναι. Mm. Μάλιστα. Ωραία. Πώς είναι να σε λένε Μιχάλη και να μην κάνεις εκπομπή εσύ?
2: Και να μην κάνεις, άκουσα.
0: Και να μην κάνεις εσύ την εκπομπή, αν την κάνει ένας άλλος Μιχάλης. Πώς σου φαίνεται αυτό?
2: Χάλια.
1: Χάλια.
0: Για να δω αν έχεις ξυπνήσει, γιατί με την πρώτη ερώτηση... Πόσες ρόδες έχει μηχανάκι με σκασμένο λάστιχο?
2: Δύο.
0: Σωστός.
1: Μπράβο.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μια πίτσα?
1: Οπα.
2: Έκανες διακοπή, Μιχάλη μου, το ξαναλέ.
1: Ξαναπες.
0: Δεν έκανε διακοπές, εσύ κάνεις διακοπές. Πού θα πας για διακοπές?
2: Μυτιλίνη, βέβαια.
0: Α, ωραία. Μάλιστα. Το έχεις αποφασίσει, είσαι σίγουρος, θα σε βγάλει. σου βγαίνουν τα χρήματα, θέλω να πω. Εντάξει είσαι.
2: Καταγωγή από εκεί.
1: Ωραία.
0: Μα τι μου είπε για την πίτσα?
1: Δεν είπε.
0: Τι χρειάζεται, λέμε, για να φας μια πίτσα, έλα.
2: Χρειάζεται τα χέρια, βέβαια.
0: Σωστός. Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Για πες.
0: Πόσα πόδια έχουν οι 34 γάτες?
1: Μα
2: 34 γάτες επί 4, 4 στις 12, 4 στις 16, 126.
0: Σου λείπουνε 3-4 γάτες. Έλα μωρέ, 136. Θα το δώσω, 136. Ήτανε δύσκολο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Πάλι μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
14: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό.
19: 89,6 Radio DJ.
20: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
21: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
22: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
1: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
19: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: breaks like a heart. Να σας πω και να υπενθυμίσω ότι μπορεί σήμερα κάποιος να γιορτάζει, να έχετε τίποτα γενέθλια κάποιος, να έχετε τίποτα να γιορτάσετε μεταξύ σας. Να κάνουμε την έκπληξη. Να την κάνω εγώ. Αν θέλετε μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ, 210-6146-997. Αυτό στα πλαίσια του breakfast FM in bed. Δεν χρειαζόμαστε πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Λοιπόν, ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αν έχεις TBI, TBI Bank, αγοράζεις τα πάντα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Αν κάνεις και αγορές έως και 10.000 ευρώ, υπάρχουν επιλογές να εξοφλήσεις μέσα σε 60 δόσεις.

0: Γκόν, άντε, σιγά σιγά να φεύγετε.
1: Φύγε.
2: Όλοι.
0: Εκεί στο κάκι έχει φύγει. Α, εσένα εσείς έχετε.
1: Τι εννοείς καλέ, επειδή έχουμε μόνο κόσμο, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Τουρίστες τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγει. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
1: Παντού.
0: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ. Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα. Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι η ζυγαριά και θα ανέβει απάνω. Μην το κάνετε αυτό, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Ναι, ναι,
0: μεταξύ τα παιδιά τώρα δεν έχουν ούτε πάρτι.
2: Ναι, ναι.
0: Τα Παρασκευή, Σάββατο, τρία πάρτι.
2: Ναι.
0: Τώρα τίποτα γενέθλια να σκάσουμε κάποια συμμαθήτρια, κάποιο συμμαθητή. Ναι. Πάρτε τα και φυγέτε.
1: Φυγέτε, παιδιά.
0: Και πού θα πας, δεν ξέρω. Θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Όπου θες.
0: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει πού θα πας.
1: Πού θα πας.
0: Του κάτω είναι αυτό.
1: Για να το κάνω.
0: Για κάτω και να μου πει.
1: Ξέρεις
0: τα γύρω, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.

0: εντάξει, πάμε να κάνουμε κάτι τηλεφωνήματα που προέκυψαν. Ελάτε, παρακαλώ. Okay. Α, αυτό μου κάνει λίγο περίεργο.
1: Γιατί?
0: Τώρα θα το ξεκαθαρίσω μισό.
1: Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, μα μου χάλησε τα ουσόπισα από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ. Ξέρω ότι σήμερα λέει κλείνετε 10 χρόνια με το σταμάτη.
2: Ναι, όντω.
0: Ήρθε να μην αλμά εδώ, λέει, πάρτε τη γυναίκα μου την Έλενα. Σήμερα κλείνουμε, λέει, 10 χρόνια μαζί. Την αγαπώ και έχουμε κάνει ένα δυνατό δίδυμο καλού και κακού μπάτσου. Μάλιστα.
2: Όντω, ισχύει και αυτό.
0: Πάμε, λέει, για τα επόμενα 10 χρόνια, χοντρούλα μου, ο σταμάτη.
2: Καταρχήν. Κάνω δίαιτα, γιατί μου το κάνει αυτό.
0: Έλατε, ένα από το δεύτερο. Γιατί λέει να ανανεώσουμε για άλλα 10 χρόνια. Πόσο χρόνο είστε, 80? Όχι.
2: Έλατε, πες το κι αυτό. Ναι. Μόνο για 10.
0: Μα γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Πες του,
2: και εγώ τον αγαπώ.
0: Πες του, θα σταματήσω τη δίαιτα εάν δεν μου το κάνεις 20 χρόνια.
1: Έτσι,

0: Τηλεφωνούμε στον Άρη το Μανάρι.
1: Α, το Άρη το Μανάρι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
2: Να το μιλήσουμε.
3: Ναι.
0: Οπ, τι έγινε Άρη, καλά.
3: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια λέει.
3: Α, ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Λέει εδώ ένα μήνυμα, λέει Μιχάλη, σε παρακαλώ τηλεφώνησε, έχει γενέθλια ο Αντρούλης μου και θα ήθελα να του πεις, γιατί θα χαρεί πάρα πολύ, χρόνια πολλά, Άρη Μανάρη.
3: Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη.
0: Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου, τώρα Μανάρη, εν πάση περιπτώσει, εσύ είσαι το πιο...
3: Δεν πειράζει, έχουμε παραποιήσει λίγο.
0: Είσαι λέει το πιο γλυκό μου παλικάρι, με γέλια, αγάπη και τρέλα πολύ, να περνάμε όμορφα μια ολόκληρη ζωή, σε αγαπάμε πολύ, όμορφη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Χρόνια πολλά.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
6: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ.

0: Religion. Να υπενθυμίσω ότι μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις τον καφέ σου κάθε μέρα επί ένα μήνα. Όλα αυτά από τα Starbucks, τα καλοκαιρινά ροφήματα. Καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Και μπορείς να δοκιμάσεις το Iced Caramelized Banana Oat Shaken. Τεράστιες ονομασίες. Οκ, εσπρέσο. Έχει και καραμελωμένα μπανάνα μάτσα λάτε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Βρες ποιο είναι το αγαπημένο σου. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μου στείλεις μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όπως κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής, ένας νικητής ή νικήτρια κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα και μου αδοκιμάσει ό,τι θέλεις, αλλά και τα καινούρια που έχουν βγει από τα Starbucks, ok. Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Starbucks, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Κρυός.

0: Μπορείτε σήμερα να κάνετε μια σοβαρή συμφωνία ή να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο συνεργασίας. 9. Ταύρος. Κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις σας θα σας πιέσουν, αλλά και νομότυπες διαδικασίες θα σας κουράσουν. 7. Δίδυμοι. Μια καλή μέρα για να λύσετε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 8. Καρκίνος. Οικονομικά ρίσκα θα αποβούν οδυνηρά για σας τώρα, ενώ ξαφνικοί έρωτες θα ταράξουν την καθημερινότητά σας. 8. Λέων. Προσέχετε πολύ τις υποχρεώσεις σας στη δουλειά σας και φαίνεται πιο επιφυλακτικοί σε κάποιες νομικές σας δραστηριότητες. 7. Παρθένος. Η μέρα φέρνει τύχη στα οικονομικά σας. 10. Ζυγός. Οι σκέψεις σας στρέφονται στα μελλοντικά σας σχέδια, ενώ είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σχέση σας με τους άλλους. 8. Σκορπιός. Ο Ιούλιος είναι απαιτητικός μήνας, αλλά και πολύ έξοδος. Οικονομικές εκκρεμότητες σας πιέζουν. 7. Τοξότης. Πιέσεις αρχίζουν να διαφαίνονται στη δουλειά.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Πέζε έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές.
5: Γαλαξία. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
14: Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Πίτσο. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
12: Δεξιά.
15: Αριστερά.
12: Δεξιά.
15: Αριστερά.
12: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
19: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνω κάτω η Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Οι Ιρανοί απάντησαν χτυπώντας με πυράβλους δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Νεκρός ένας Ινδός ναυτικός. Ενώπιον του Βρετανικού δικαστηρίου, 46χρονη που συνελήφθη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή σήμερα και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στο Παρίσι βρίσκεται από χτες ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσει σήμερα τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Από τους δημοσίους υπαλλήλους. Στις 11 θα έχουμε συγκέντρωση στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.5.

0: APT. Και βεβαίως τριγυρό μας. Εντάξει, ζέστη πάρα πολύ και κάποιες φωτιές εδώ, κάποιες φωτιές πιο πέρα. Τι γίνεται με την ασφάλεια για τα φυσικά φαινόμενα, τι έχεις κάνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι ένα μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να στα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Για να μην τη λέει η Αντικειοδός πώς είναι τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από την μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει την έξοδο για Λαμία 5 με 10 λεπτά.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχει τροχαίο στην παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος του Φλίσβου, ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα από την Καλυθέα ως το Φλίσβο.
0: Θα βρίζουν οι Γλυφαδιώτες,
2: δεν. Πολύ. Πολύ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά στο Φάληρο και τέλος ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην Κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τα Κτέλ.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ωραίο, τα 8 λεπτά μετά τις 8. Παιδιά, ναι, έχει έρθει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Η απαγόρευση φαγητού από το σπίτι σε ορισμένα beach bars έχει προκαλέσει αντιδράσεις από λιγόμενους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Είναι μια οργανωμένη παραλία στην Απουλία, στην Ιταλία. Μια μητέρα έβγαλε από την τσάντα της μερικά σπιτικά σάντουιτς για να ταΐσει τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει, δεν έκανε κάτι η γυναίκα.
0: Κάτσε, έλα. Μην αρχίσει. Το παιδί έγινε αντιληπτό και η υπεύθυνη της παραλίας υπενθύμησε στη μητέρα ότι ο συγκεκριμένος χώρος απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού που δεν έχει αγοραστεί από τις εγκαταστάσεις. Η μητέρα τότε γύρισε πίσω στον υπεύθυνο, του λέει: να σου πω κάτι, πλήρωσα 850 ευρώ για την ομπρέλα, θα φάω ό,τι θέλω.
1: Ό,τι θέλει θα φάει.
0: Ωραία, είπε. Τι θα πάμε το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε. Πάμε στον άμμο, τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε και φτεδάκια, θα πάρουμε τα. Τα ραμοσαλάτα, δεν ξέρω, καμιά μπαγκέτα, τίποτα ελίτσες. Και να πάμε να τις ανοίξουμε τα τάπερ εκεί. Ναι. Δύο-τρία αυγά βραστά. Ένα ψυγιάκι για νερό, γιατί θα το χρεώσουν μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πάει να κάνεις τον άμμο. Πήγαινε, ρε.
1: Ναι, πληρώνω την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Ναι, ό,τι πληρώνω.
0: Ναι, αλλά δεν
1: μπορεί. Αν θα έρθει από πάνω να δεις τι θα φάω.
0: Ναι, ρε.
1: Τι προσθέσεις και εσύ, δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν πάμε τώρα για να κόψουμε παϊδάκια που τα έχουμε φέρει από το σπίτι.
1: Τα παϊδάκια της μαμάς θέλω να φάω. Εγώ δεν θέλω να φάω του μαγαζιού.
2: Θα τα φάμε chopsticks, να είναι με στυλ.
0: Όχι, όχι. Να πας να φας το μεσημέρι όταν θα φύγεις από τον άμμο.
1: Ναι, α, μάλιστα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πάω.
0: Άρα πού θα πάμε.
1: Πού θα πάμε.
0: Λόχαν Μπιτς.
1: Αυτό.

0: You Tell Me και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται, πλησιάζει και η κλήρωση DJ Traveler Live on Tour με τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία της Σακύρας από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα.
1: Ναι,
0: τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8:30, τη Δευτέρα, τι μας έρχεται. Εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και βλέπετε Σακύρα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει.
2: 69-31-952-952.
0: Γράψει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Παρακαλώ, άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι έγινε?
0: Γιατί τα καρπούζια της Ηλίας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη?
1: Γιατί?
0: Δεν είναι τυχαίο που η Ηλία θεωρείται πρωτεύουσα του ελληνικού καρπουζιού με τα προϊόντα να γίνονται ανάρπαστα κτλ. Υπάρχουν και ποικιλίες, εγώ δεν το ξέρα.
1: Αλήθεια.
0: Οι must have ποικιλίες που πρέπει να αναζητήσεις φέτος είναι μύρτο.
1: Μύρτο.
0: Ναι, έτσι λέγεται. Είναι γεύση, μια γεύση σταθερή αξία όσους ανυπομονούν για το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι νωρίς βγαίνει.
1: Α, οκ.
0: Βγαίνει πριν το καλοκαίρι. Ναι. Μετά υπάρχει το Red Jasper.
1: Ναι.
0: Η απάντηση σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού χωρίς κουκούτσια.
2: Αυτό παίρνω εγώ.
0: Εδώ και εμένα μου αρέσει, μασάω και τα κουκουτσάκια.
2: Ναι,
1: καλό.
0: Ωραία. Μπίμπο.
1: Μπίμπο.
0: Είναι αυτά τα μικρά με βάρος 2-3 κιλά. Είναι ένα τέλειο δροσερό σνακ για όλη την οικογένεια. Αυτή είναι η ποικιλία.
2: Το μίνι.
0: Ναι, και η άλλη η μπαλατόν. Κλασικό βάλ καρπούζι 8-11 κιλά, εκεί είμαι εγώ. Με τραγανή και ζουμερή σάρκα, λίγους και μικρούς σπόρους.
1: Ωραία, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι στο κουκάκι. Βγαίνω από το σπίτι και πάω στο μανάβιο. Και ζητάω όλα αυτά. Πού θα τα βρω εκεί?
0: Εκεί, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Λες να έχει.
0: Βεβαίως, θα του πεις, θέλω μύρτο. Μπαίνεις μέσα, όχι, το μπίμπο μπα να του ψάξει να του βρει καμιά κόμενα. Θα του πεις καρπούζι, έχετε ένα ρετ τζάσπερ, έχετε. Εκεί θα τον τζακίσει.
1: Θα δυσκολευτώ λιγάκι στο κουκάκι. Τέλο πάντων, θα ψάξω. Γιατί εδώ στα βόρεια έχετε grocery εσύ.
0: Και έχουμε και το καλό το.
2: Εγώ εκεί πάω. Έχει
0: μέσα. Πες το μωρέ, δεν είναι κακό, δεν το θυμάμαι.
2: Το Μπονατέρα.
0: Μπονατέρα.
2: Μας ακούνε και όλες κάθε πρωί οι άνθρωποι.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, ξέχασα ότι έχετε boutique φρούτων εσείς εδώ.
2: Έχουμε
1: μανάβικα.
0: Εσείς είσαστε κάτω εκεί, λέει κάτσες ρε.
1: Μανάβικα.
0: Έλα τώρα.

0: Το μόνο κορίτσι στον κόσμο, Παναγία. Φαντάζεσαι να είμαστε όλοι με ένα κορίτσι σε όλη τη γη. Δεν γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Anyway. Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Είναι η γιαγιά. Τα νέα Nilox Sport Audio Classes είναι ο απόλυτος σύμμαχος για το τρέξιμο, την ποδηλασία και κάθε outdoor προπόνηση. Ξέχνα τα ακουστικά που πέφτουν ή σε απομονώνουν από τον δρόμο. Λοιπόν, φοράς τα γυαλιά σου, ρε παιδί μου, και αυτά συνδέονται, έχουν συνδεθεί με το κινητό σου, μέσα από το οποίο ακούς ό,τι θέλεις. Ακόμα μπορεί να απαντήσει και στο τηλέφωνο. Μπορεί να ακούσει 95,2 αθλητή DJ, ό,τι θέλεις. Okay. Λοιπόν, ένα τέτοιο δώρο έχουμε. Στα πλαίσια του. Θα μιλήσουμε. Μεταφραστικό τμήμα, για ελάτε παρακαλώ. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά. Αν μου τις μεταφράσετε σωστά, θα κερδίσετε ένα Nilox Sport Audio Glasses. Πολύ μοντέρνα είναι, πάρα πολύ ωραία. Okay. Έλα, όπου τα φοράς και κάνεις αυτό που βλέπεις, είσαι εντάξει, αλλά και ακούς κιόλας. Συνδέονται με το κινητό σου και μέσα από το κινητό ακούς ό,τι θέλεις.
1: Okay.
0: Παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Είμαι έτοιμος. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δω τι θα κάνουμε. Ξέρετε αγγλικά ή...
3: Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε.
1: Κρίμα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι είστε. Ποιο. Μαζέψτε το εκεί. Τέλεια.
4: Τέλεια.
0: Μάλιστα. Αγγλικά ξέρετε.
4: Βεβαίως.
0: Α, λοιπόν, για να δω τι θα κάνουμε. He made them see.
4: He made them?
0: He made them see.
4: Αχ, δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει, γεια σας.
3: Εύκολο ήταν.
0: Πού να δεις πιο κάτω είναι δύσκολα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Νέλαον.
0: He made them see.
5: Ακανεφάλασσα.
0: Ω, καλώς. Αυτό είναι λίγα και δύσκολο. He jumps like the fart.
5: He jumps
0: like the fart.
5: Πήδεξε την πορδί. Πετάξε την πορδί.
0: Σωστό. Έλα, το τελευταίο είναι εύκολο. Fire, woman and sea.
5: Πύργινη και θάλασσα.
0: Σωστό. Μπράβο. Λοιπόν, τα νέα Nilox Sport Audio Glasses είναι δικά σου, θα σου αρέσουν. Μείνε στη γραμμή.
5: Ευχαριστώ, καλή εκπομπή.
0: Thank you. Oh. It's all over now. Rolling Stones.

0: For example, it's all over now. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, ναι, ψάχνεις να βρεις κάτι και σου σκάει ένα σημείο με μια εξυπνιδία και λες, να το ρε.
1: Τι έγινε.
0: Η ακρίβεια, όπως ξέρουμε, έχει χτυπήσει το σύνολο της κοινωνίας. Okay. Εντάξει. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το παραδοσιακό τευτέρι να έχει επιστρέψει σε πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, πας και ψωνίζεις. Έχει το τευτέρι, εντάξει, θα πληρώσω αύριο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Το Μεσόγειος News, έτσι λέγεται η εφημερίδα, βγήκε στους δρόμους της Καλαμάτας και έκανε σχετικό ρεπορτάζ επί του θέματος με την παράσταση να την κλέβει ένας περιπτεράς, ο οποίος μίλησε για το τευτέρι του Λευτέρη.
1: Α, ο Λευτέρης.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το λέγανε Λευτέρη, αλλά το τευτέρι του Λευτέρη.
2: Okay.
0: Εκεί όμως που έδωσε ρέστα ήταν με την πρόταση που κατέθεσε προκειμένου να μπορούν οι οικογένειες να τα βγάλουν πέρα. Προσέξτε με, προσέξτε με. Επειδή λοιπόν ο μισθός λέει φτάνει για 2 εβδομάδες, ο συγκεκριμένος πρότεινε περιπτεράς να τους κάνουμε τους μήνες 24 αντί για 12 και να έχουν από 15 ημέρες ο κάθε μήνας και όχι από 30.
3: Για να πληρώνετε, ναι.
2: Έξυπνο, έξυπνο.
3: Καλώς.
2: Εντάξει, καλό είναι.
0: Σας τεστάρω να δω τι αηδία σκέφτεστε.
2: Εντάξει, καλό είναι, γιατί όχι.
0: Καλό είναι, αλλά θα χρειαστούμε
3: δύο φορές.
0: Διπλάσιοι μισθοί.
3: Γι' αυτό το λέω, Λευτέρης. Είμαστε με το Λευτέρη.
0: Ναι, άλλο τι είσαστε. Γιατί, ας γίνουν 12, ας μείνουν 12 μήνες και να παίρνεις διπλάσιο μισθό, το ίδιο πράγμα. Να σου πω κάτι. Στην Καλαμάτα μένει αυτός ο Λευτέρης. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει καπνίσει και τα κράσπεδα.
3: Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει.

0: 8 και 28, πολύ ωραία. Λοιπόν, έρχεται την Κυριακή. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετράει αντίστροφα για το μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Θα τον δεις,
1: ρε? Ναι, βεβαίως.
0: Okay. Και η στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ο Athens DJ θα εκπέμψει live εκεί στις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζωή και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Λοιπόν, αν θες να είσαι, μπες στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη εκείνη μέρα. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη στοίχημα 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωραία.
0: Άντε να τελειώσουν και αυτά.
1: Θα τελειώσουν το Μουντιάλ.
0: Έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχουν τελειώσει αυτά. Να κάνουμε τους διαγωνισμούς μας, να τελειώσουν και αυτά. Θα τελειώσει και το Μουντιάλ και μετά διακοπές.
1: Τέλος. Διακοπές.
0: Δεν έχει στις διακοπές, εντάξει, δεν έχει. Έχει μεγάλες εορτές εκτός από, από το 15 Αύγουστο. Ρε παιδί μου, Μαρία, Παναγιώτη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Αυτό έχει, ναι, 15 Αύγουστο.
0: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω αυτό. Αυτή η γιορτή πέρασε. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζει.
2: ATM.
0: Υπάρχει, ούτε της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
2: Αχ,
1: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
0: Πότε θα μπορούσαν να γιορτάζουν, ρε, τα ATM?
1: Τι χιούμορ.
0: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
1: Τι χιούμορ.
0: Μόνο της αναλήψεως.

0: ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Χριστούγεννα. Τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί.
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: 9,6 Radio DJ. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
16: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
17: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
18: Για σχολικά?
17: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
18: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
17: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
19: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
4: Να
18: πιάτα και τα εκπτωτικά.
17: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
18: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
20: Ο αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Bonjour από το Παρισί. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: sports car, sport αυτοκίνητο και εντάξει, ό,τι και αυτοκίνητο να έχεις, θα σου δώσω μια ευκαιρία. Ξέρεις πόσο είναι πάρα πολύ ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Οπότε λες πάμε, όπου θέλετε να πάμε, βάζεις και 100 ευρώ και έφυγες. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Τέλεια. Πολύ ωραία. Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι, οι πινακίδες που έχουν φωτογραφηθεί πιο πολύ από τουρίστες.
0: Ποιες πινακίδες?
1: Οι πινακίδες με περίεργες ονομασίες περιοχών.
0: Ναι. Για λέγε τι.
1: Λοιπόν, ξέρεις την περιοχή Fucking στην Αυστρία?
0: Fucking.
1: Ναι.
0: Όπου συμβαίνει αυτό που λέει κιόλας, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Μιχάλη. Αυτές τις πινακίδες κιόλας, λέει, τις κλέβανε πάρα πολύ συχνά από το Δήμο, που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την ονομασία του Δήμου, του συγκεκριμένου. Ναι. Τες πω, είναι βόρεια του Σάλτσμπουργκ, αν ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρεις.
1: Το Μπαστάρντο στην Ιταλία.
0: Γεμάτο, στην Ελλάδα είναι γεμάτο.
1: Ναι, είναι το Μπαστάρντο. Το όνομά του, λέει, το πήρε από το πανδοχείο, ένα πανδοχείο που ήταν εκεί, και συνέδεε το νότιο τμήμα με το βόρειο τμήμα.
0: Καλά.
1: Και τι ωραία που στα λέω, είναι κυκλοπαιδικά όλα αυτά.
0: Πάρα πολύ.
1: Το Pippi Town στην Αμερική, το ξέρεις?
0: Pippi Town, όχι.
1: Ναι, είναι στο Χάιο, Μιχάλη. Ναι. Ξέρεις γιατί το πήρε έτσι?
0: Πού να ξέρω.
1: Γιατί ήταν ένας, τέλος πάντων, επιστήμονας που υπέγραφε πάνω στα δέντρα και γράφει Pippi. Οπότε το ονομάσανε Pippi Town.
0: Απλώς να ξέρεις, άσχετο, υπάρχει κάποιος που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο μεγάλο Pippi στον κόσμο. Σε διάρκεια, το κατούρημα. Ο Τζόρτζι Βίσβερ, ρωσικής καταγωγής από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να σημείωσε ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ, ουρώντα συνεχόμενα επί 508 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.
2: Τι είχε κάνει, παιδιά.
1: Τα κατάφερε.
2: 8 λεπτά.
0: Προστάτη είναι. Προστάτη ο άνθρωπος.

0: Λόκο, λόκο, τρελό, τρελό. Τρελό είναι και αυτό που θα σας πω. Το δώρο, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις μέρες, The Luxury Villa, 4 έως 4 άτομα, με πισίνα από το Mykonos Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Από το πλευρά ειστήρια από την C-Jet. Μπείτε τώρα στην κλήρωση, στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφετε Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται μεθαύριο, σε τρεις μέρες, Παρασκευή 17 Ιουλίου. 8:30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Πας Mykono. Ετοιμάσου να γράψεις το Viber.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Επαναλαμβάνω, γράφεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή και στέλνεις το μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 8:30 το πρωί. Γενικότερα Μύκονος Real Estate. Του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate. Ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση, ενοικίαση εξοχικής κατοικίας. Τα πάντα. Ό,τι θέλεις στη Μύκονο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Και βεβαίως η C-Jets σε αυτό το δώρο μαζί μας. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως. Κάνε τις κρατήσεις σου γενικά στο cjets.com. 8:46 φεύγετε για Μύκονο. Σε Luxury Villa έως 4 άτομα.

Where is my husband? Πολύ ωραία. Έλα, την παρακαλώ, γιατί πλησιάζει η Παρασκευή. Αυτή η Παρασκευή μας έρχεται 17 Ιουλίου. Ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Ακάνθους, στο κλαμπ που είναι στον Άλυμο. Ακάνθους κλαμπ, λοιπόν, στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, οι Dance Masters Summer Party. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστα Ζήκος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. Εύκολο, 210-9680-800. Στο Acanthus Club. Okay, την Παρασκευή θα παίξω και ένα μουσικό στιγμιότυπο από τις ίδιο κατασκευές μου που θα παίξουν την Παρασκευή.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να φωστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πού ήσουν ο Πελέ και ο Κρόιφ, μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
14: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα. κοντά την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: DJ Traveler live on tour.
18: Shakira, we are ready.
19: Let's go.
16: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
20: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
16: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
20: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
16: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάχη για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Ένας ναυτικός νεκρός και πολλοί τραυματίες από ιρανικές επιθέσεις σε δύο τάνκερ. Διόδια στα στενά θέλει τώρα να επιβάλλει ο Τραμπ. Ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου 46χρονη που συνελήφθη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου από τους δημοσίους υπαλλήλους. Στις 12 θα έχουμε συγκέντρωση στα Προπύλαια. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα, ο καιρός.
22: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
21: DJ! Η ώρα είναι 9.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
24: Turn it up, y'all. Let's go.
25: Hi, this is Sam Smith.
26: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
27: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
28: Hey, I'm Tiesto.
29: It's your boy, David Guetta.
30: It's Ava Max on 95.2.

0: The Fate of Ophelia. Καλημέρα σας, σήμερα Τρίτη. Η Carrier δεν είναι απλώς μια μάρκα κλιματισμού. Η εταιρεία αυτή έχει ξεκινήσει από το 1902, το ξεκίνημα του κλιματισμού. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις σε Carrier, που συναντιόνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, παντού. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο της λειτουργίας. Αντικειοδό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από το κόμβο της μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλα εδώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα από την Καλυθέα ως το Φλίσβο και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και τέλος κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένο και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλλον Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς οριακά χαμηλότερα χθες, μείον 0,05% χαμηλότερο γενικός δείξης, αυτό είναι περίπου μία μονάδα χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Στις 2.512 μονάδες η αγορά στα 208 εκατομμύρια ο τζίρος, αρκετά χαμηλός, είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 34 συνεδριάσεων. Μείον 0,26, μείον 0,74 και μείον 1,56 γολ. Χθες το βράδυ στο σύν 19 η Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ δειλάει ψηλότερα το πρωί, σύν 1,63 και σύν 0,17, 1,14 ευρώ δολάριο με μια ανάσα στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά την ένταση που υπάρχει στον Περσικό κόλβο και στα 4.021 δολάρια ευγέ για το χρυσό.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
6: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω.

Πολύ ωραία σήμερα Τρίτη. Σε τρεις μέρες έχουμε Παρασκευή. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο 95,2 Athens DJ και η Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή. The Dance Masters Summer Party στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή αυτή λοιπόν στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσει στο 210 96 80 800. 96 80 800.

0: Turn the lights off. Θα πει σβήστε τα φώτα. Σβήστε τα φώτα, κλείδωσε το σπίτι, α μπάρωσε το και σηκώ και φύγε. Πήγαινε, παιδιά. Έχουμε χιλιάδες νησιά. Και έχουμε, και έχουμε βέβαια και το καλύτερο. Τις πέτσες. Και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την Ευγενία Φραγκιά, δήμαρχος Πετσών. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Σε εσένα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Μάστε. Τι γίνεται, τι λέει το νησί?
1: Το νησί πάντα λέει τα καλύτερα. Είναι στην καλύτερη του εποχή.
0: Ωραία.
1: Γενικά το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δυναμικό για τις φέτες.
0: Πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος φέτος, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, είχαμε αυξημένη επισκεψιμότητα από την άνοιξη. Η κίνηση κορυφώνεται τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες και βεβαίως στους φθινοπωρινούς με αθλητικά γεγονότα και την αρμάτα μας.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Και το νησί έχει καταφέρει να προσελκύσει και Έλληνες και διεθνείς, ατυχέτες. Και επιλέγουν τις πέτσες όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, για την ατμόσφαιρα, για την αισθητική, για τα αθλητικά μας δρόμενα και σαφώς για την ιστορία.
0: Καλά, και τις κλαμπάρες, μην τρελαίνετε.
1: Okay.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς διαχειρίζεστε το νησί την αυξημένη επισκεψιμότητα, τι γίνεται?
1: Ενισχύουμε τις υποδομές μας, έχουμε επάρκεια νερού και μέσω της αφαλάτωσης. Είμαστε σε την ευχάριστη θέση να πούμε ότι από πέρσι τον Αύγουστο έχουμε τοποθετήσει και μία μονάδα η οποία μας έχει βοηθήσει να είμαστε σωστοί προς το περιβάλλον. Και γενικότερα κάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούμε στις υποδομές μας και σωστοί και στους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Με αρμάτα
1: καθημερινή αποκομιδή σκουπιδιών επίσης.
0: Καλά,
1: πολύ, πολύ πολύ βασικό.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Δοκιμάζεται όλος ο τουρισμός από όλο αυτό, αλλά τα καταφέρνουμε σε καθημερινή βάση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος των εκδηλώσεων στη συνολική εμπειρία του προορισμού? Είτε είναι αθλητικές, είναι καλά, θα μιλήσουμε για την Αρμάτα ξεχωριστά.
1: Οι εκδηλώσεις των νησί μας δεν σταματάνε. Ξεκινάμε από το φθινόπωρο ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο έχουμε το Σπέτης Μίνι Μάραθον. Οι χειμερινές εκδηλώσεις με τα Χριστουγεννιάτικα. Όλο το χρόνο είμαστε πολύ γεμάτοι στο πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο για το νησί μας όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά συγκεκριμένα για την Αρμάτα, η οποία είναι η ίδια η ταυτότητα της Πετσόνης, η ζωντανή ιστορική μας μνήμη, έχουμε ένα τρομερό πρόγραμμα. Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα με βάθος, με ροή, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, από πότε ξεκινάει επίσημα η Αρμάτα?
1: Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου,
0: okay,
1: στο Δημαρχείο. Με ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ηλίτη.
0: Okay.
1: Ο Οδυσσέας Ηλίτης έμενε στο Δημαρχείο τα καλοκαίρια του.
0: Mm-hmm.
1: Και φέτος θα κάνουμε και μία έκθεση εκεί φωτογραφίας με τον ποιητή στα παιδικά του χρόνια και βεβαίως με τη σύζυγό του, την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία είναι ποιήτρια. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει το φεστιβάλ Αρμάτα.
0: Και πότε είναι η κορύφωση?
1: Είναι 28 και την επόμενη μέρα, στις 29 Αυγούστου, τα τέσσερα μουσικά σύνολα θα πλημμυρίσουν τα κεντρικά σημεία των Σπετσών. Κάπως έτσι θα καλυφθεί ένα.
0: Να ρωτήσω κάτι, πότε κλείνει, πότε είναι το μεγάλο που γίνεται, ποια ημερομηνία, 12, 13?
1: Στις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι το επίκεντρο. Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κεντρική συναυλία του Πάνου Κιάμου. Στις 12 Σεπτεμβρίου μας τραγουδάει ο Κώστας Μακεδόνας. Και βεβαίως ακολουθεί η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να ανακοινώσω ότι εκτός από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα που όλοι ξέρουμε για την Αρμάτα,
0: τα ξέρω.
1: Για πρώτη φορά φέτος, ο Σπετσιώτικος Ουρανός θα φωτιστεί από ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με drone show.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα έχουμε και μια σύγχρονη οπτική εμπειρία. Γιατί θέλουμε να παντρέψουμε την τεχνολογία με την ιστορική μας επέτειο και να σας κόψουμε την ανάσα, Μιχάλη.
0: Ωραία. Δήμαρχε μου, πες μου, τι θα λέγατε, για να κλείσουμε, τι θα λέγατε σε ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφτεί τις πέτσες? Τι θα τους λέγατε?
1: Να μας έλθουν φέτος, να ζήσουν όμορφες εμπειρίες να απολαύσουν τη πετιώτικη φιλοξενία, να πάνε βόλτα με την άμαξα, να πάνε στα υπέροχα εστιατόρια του νησιού μας, να κάνουν μπάνιο, να κλείσουν τα μάτια τους στα προβλήματα και τα αυτιά τους και να απολαύσουν 5 μέρες της ζωής τους όμορφα στο νησί μας.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Ευγενία Φραγιά, Δήμαρχος Πετσών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Περιμένουμε.
0: Thank you.

0: New Order. Θα μπορούσε να είναι Blue Tuesday, αλλά είναι Blue Monday. Οκ. Okay. 9:25, καλημέρα σας. Όλοι ξέρουμε ότι με το κλασικό repel spray ξεχνάς την ύπαρξη των κουνουπιών. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι βεβαίως από την Unipharma. Θα μας πεις κάτι ενδιαφέρον και εσύ.
1: Σαν
0: και αυτό που πάγω τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να δεις. Αυτό γίνεται που σου λέω τώρα στην Αγγλία.
0: Το κοίτα να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Ήθελα να κερδίσω χρόνο, σε παρακαλώ. Δεν το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, όποιος έχει το μικρότερο
0: όχι, δεν αφορά κανέναν εδώ μέσα.
1: Εντάξει.
0: Στο άλλο γραφείο μπορεί να αφορά τον άλλον, δίπλα. Όχι, δεν θέλω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Closing down sale έως μείον 70%.
9: Radio DJ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18.
11: Γαλαξία. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
13: Tullis Motors ΑΕ.
14: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
13: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
14: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
13: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
15: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
17: ναι,
18: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
23: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
23: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
23: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
0: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: My name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ. Okay.

0: Walking. Οκ, δεν βρίσκεσαι στην πόλη, δεν ταξιδεύεις. Θα ταξιδέψεις έτσι κι αλλιώς, κάπου θα πας. Θέλεις το ίδιο πράγμα, μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητή στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Θέλω να μας πείτε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Ναι, με.
0: Ελάτε.
1: Κρυός. Μπορείτε σήμερα να κάνετε μια σοβαρή συμφωνία ή να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο συνεργασίας. 9. Ταύρος. Κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις σας θα σας πιέσουν, αλλά και νομότυπες διαδικασίες θα σας κουράσουν. 7. Δίδυμη. Μια καλή μέρα για να λύσετε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 8. Καρκίνος. Οικονομικά ρίσκα θα αποβούν οδυνηρά για σας τώρα, ενώ ξαφνικοί έρωτες θα ταράξουν την καθημερινότητά σας. 8. Λέων. Προσέχετε πολύ τις υποχρεώσεις στη δουλειά σας και φαίνετε πιο επιφυλακτικοί σε κάποιες νομικές σας δραστηριότητες. 7. Παρθένος. Η μέρα φέρνει τύχη στα οικονομικά σας. 10. Ζυγός. Οι σκέψεις σας στρέφονται στα μελλοντικά σας σχέδια, ενώ είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σχέση σας με τους άλλους. 8. Σκορπιός. Ο Ιούλιος είναι απαιτητικός μήνας, αλλά και πολύ έξοδος. Οικονομικές εκκρεμότητες σας πιέζουν. 7. Τοξότης. Πιέσεις αρχίζουν να διαφαίνονται στη δουλειά σας. Φροντίστε να είστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που λέτε. 6. Εγώκερος. Δείξτε προσοχή στη σχέση σας με άτομα που μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντά σας και το καλό σας όνομα. 9. Υδροχόος. Μη ρισκάρετε τίποτα και φανείτε πιο ψύχρεμοι στη διαχείριση κάποιων έκτακτων περιστατικών. 8. Και τέλος, Ιχθύες. Αποφύγετε δύσκολες συζητήσεις με τον σύντροφό σας. 8.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάς δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.

0: Βατέλωσε σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Άντε παλτάκια. Οκ, αύριο. Κρατάγαμε στη μέρα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Αλό, ναι.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Ποιος είναι εκεί?
2: Ο Μιχάλης, ο συνονόματος.
0: Πόσες ρόδες έχει μηχανάκι με σκασμένο λάστιχο?
2: Δύο.
0: Σωστός.
3: Μπράβο.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μια πίτσα?
2: Τι χρειάζεσαι? Τα χέρια, βέβαια.
0: Σωστός, σωστός, σωστός. Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
3: Για πες, πες.
0: Πόσα πόδια έχουν οι 34 γάτες?
3: Ω, μα
2: κέρδεψες. 34 γάτες επί 4, 4 στις 12, 4 στις 16, 126.
0: Σου λείπουνε 3-4 γάτες. Έλα μωρέ, 136. Θα το δώσω, 136. Ήταν δύσκολο. Γεια σου Έλενα, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ. Ξέρω ότι σήμερα λέει κλείνετε 10 χρόνια με το Σταμάτη.
4: Ναι, όντω.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει πάρτε τη γυναίκα μου την Έλενα. Σήμερα κλείνουμε 10 χρόνια μαζί. Την αγαπώ και έχουμε κάνει ένα δυνατό δίδυμο καλού και κακού μπάτσου. Μάλιστα.
4: Όντω, ισχύει και αυτό.
0: Πάμε, λέει, για τα επόμενα 10 χρόνια, χοντρούλα μου, ο Σταμάτης.
4: Κάνω δίαιτα, γιατί μου το κάνει αυτό?
0: Έλατε, έλατε, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί λέει να ανανεώσουμε για άλλα 10 χρόνια? Πόσο χρόνο είστε, 80? Όχι.
4: Έλατε, πες το κι αυτό, ναι. Μόνο για 10.
0: Μα γι' αυτό δεν μ' άρεσε.
3: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε. Εντάξει.
4: Σωστό.
0: Λοιπόν,
4: έχεις δίκιο.
0: Πες του,
4: και εγώ τον αγαπώ.
0: Πες του θα σταματήσω τη δίαιτα εάν δεν μου το κάνεις 20 χρόνια.
3: Έτσι, έτσι.
4: Και παραπάνω, και παραπάνω.
0: Καλά λέω εγώ τώρα, ρε παιδί. Okay. Λοιπόν, να είστε για επόμενα 10, 20, 30, 40, όσα θέλετε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Οπ, τι έγινε Άρη, καλά?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια, λέει.
2: Α, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ,
0: Μιχάλη. Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου. Τώρα μανάρι, εν πάση περιπτώσει, εσύ είσαι το πιο...
2: Δεν πειράζει, έχουμε παραποιήσει λίγο.
0: Είσαι, λέει, το πιο γλυκό μου παλικάρι, με γέλια, αγάπη και τρέλα πολύ. Να περνάμε όμορφα μια ολόκληρη ζωή. Σε αγαπάμε πολύ, όμορφη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φίλοι, παιδιά, ναι. Παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
0: Περπατάς και σκοντάς, ακόμα ναι. Και το λάπτοπ.
3: Ναι.
0: Ρε, εσύ, αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω, στο πάτωμα.
3: Ναι.
0: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς καμιά ιά, το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
1: Θες
0: να αποφασίσεις που θα πας? Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας?
0: Κάτω είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
0: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις τα γίνα, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
0: Έχει έρθει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Η απαγόρευση φαγητού από το σπίτι σε ορισμένα beach bars έχει προκαλέσει αντιδράσεις από λιγόμενους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Είναι μια οργανωμένη παραλία στην Απουλία, στην Ιταλία. Μια μητέρα έβγαλε από την τσάντα της μερικά σπιτικά σάντουις για να ταΐσει τα δύο παιδιά.
3: Εντάξει, δεν έκανε κάτι η γυναίκα.
0: Κάτσε, έλα. Μην αρχίσει. Το παιδί έγινε αντιληπτό και η υπεύθυνη της παραλίας υπενθύμησε στη μητέρα ότι ο συγκεκριμένος χώρος απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού που δεν έχει αγοραστεί από τις εγκαταστάσεις. Η μητέρα τότε γύρισε επί στον υπεύθυνο, του λέει: να σου πω κάτι, πλήρωσα 850 ευρώ για την ομπρέλα, θα φάω ό,τι θέλω.
3: Ό,τι θέλει θα φάει.
0: Ωραία. Το καλοκαίρι τι θα κάνει. Πάμε στον άμμο, τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε και φτεδάκια, θα πάρουμε τα ραμοσαλάτα, καμιά μπαγκέτα, τίποτα ελίτσες. Και να πάμε να τι ανοίξουμε τα τάπερ εκεί. 2-3 αυγά βραστά. Ένα ψυγιάκι για νερό. Θα το χρεώσουν μέσα. Δεν πάμε τώρα για να κόψουμε παϊδάκια που τα έχουμε φέρει από το σπίτι.

0: φέτος με την παράσταση να την κλέβει ένας περιπτεράς,
1: ναι,
0: ο οποίος μίλησε για το Τευτέρι του Λευτέρι.
2: Α,
1: ο Λευτέρι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το λέγανε Λευτέρι, αλλά λέω το Τευτέρι του Λευτέρι. Εκεί όμως που έδωσε ρέστα ήταν με την πρόταση που κατέθεσε προκειμένου να μπορούν οι οικογένειες να τα βγάλουν πέρα. Επειδή λοιπόν ο μισθός λέει φτάνει για 2 εβδομάδες, ο συγκεκριμένος πρότεινε περιπτεράς να τους κάνουμε τους μήνες 24 αντί για 12 και να έχουν από 15 ημέρες ο κάθε μήνας και όχι από 30.
1: Α, για να πληρώνετε, ναι.
2: Έξυπνο, έξυπνο.
1: Καλώς.
2: Καλό είναι.
0: Σας τεστάρω να δω τι αηδία σκέφτεστε.
2: Εντάξει, καλό είναι, γιατί όχι.
0: Καλό είναι, αλλά θα χρειαστούμε.
1: Θα πληρωθούμε 2 φορές.
0: Διπλάσιοι μισθοί.
1: Γι' αυτό το λέω, Λευτέρης. Είμαστε με το Λευτέρη.
0: Ναι, άλλο τι είσαστε. Γιατί, ας γίνουν 12, ας μείνουν 12 μήνες και να παίρνεις διπλάσιο μισθό το ίδιο πράγμα. Να σου πω κάτι. Στην Καλαμάτα μένει αυτός ο Λευτέρης. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει καπνίσει και τα κράσπεδα.
1: Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει.
0: Λέει ότι θέλει. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
0: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
1: Αχ, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
0: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
1: Τι
0: την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
1: Τι χιούμορ.
0: Μόνο της αναλήψεως. Απλώς να ξέρεις, άσχετο, υπάρχει κάποιος που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο μεγάλο πιπί στον κόσμο. Σε διάρκεια, το κατούρημα. Ο Τζόρτζης Βίσβερς, ρωσικής καταγωγής από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να σημείωσε ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ, ουρώντας συνεχόμενα επί 508 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.
1: Τι είχε κάνει, παιδιά.
2: Τα κατάφερε.
1: 8 λεπτά.
0: Προστάτη είναι. Και προστάτη ο άνθρωπος.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
1: Τίτλοι τέλους. Τούρμπο στην απόδοση και από εμφάνιση κόσμημα. Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον υβριδικό Μιχάλη. Την Φόρμουλα 1 των ραδιοφωνικών εκπομπών. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 το σανιδώνουμε.
0: Πόσες μαλακίες λέτε.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
4: That was wonderful.
5: Bravo.
4: I loved that.
5: Oh, it was great.
4: Well, it was pretty good.
5: Well, it wasn't bad.
4: Well, there were parts of it that weren't very good.
5: It could have been a lot better.
4: I didn't really like it.
5: It was pretty terrible.
4: It was bad.
5: It was awful.
4: I was terrible.
5: Get him away.
4: Hey, boo.
6: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ.
15: 89,6 Radio DJ.
16: Να πούστα.

0: γουστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αισθητή μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουμε 70% μείωση σε κλοπές και ληστείες και 90% μείωση σε φθορές. Αποθεωτική υποδοχή χθες της Εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο. Πάνω από 100.000 άνθρωποι υποδέχτηκαν τον Χάλαντ και την παρέα του μετά τον αποκλεισμό του Μουντιάλ. Της κόστησε λίγο ακριβά, αλλά το ευχαριστήθηκε. $160.000 πλήρωσε η Taylor Swift στον Δήμο Νέας Υόρκης για το γάμο της. Το ποσό αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την τελετή και τους καλεσμένους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
7: Sports News. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
7: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: This is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
12: Hello, Greece.
13: This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
0: Και
12: εγώ εδώ είμαι, η Νάγια Αποστόλου στο 95,2 Athens DJ, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου, εθνική εορτή για τη Γαλλία σήμερα. Θα το γιορτάσουν και στο γήπεδο, λέτε, το βράδυ ενάντια στην Ισπανία θα κερδίσουν. Δεν ξέρουμε ποιον είμαι απόψε, θα δούμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν η μέρα που έπεσε σαν σήμερα η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος, χρόνια σας πολλά, και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ακόμα καλά κρατήσει τον Κυφισό, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Χαλκιδόνα βλέπω εδώ μποτιλιάρισμα, και στην κάθοδο της Εθνικής καθυστερήσεις από γέφυρα μεταμόρφωσης έως την Αθηνών. Η Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά είναι κολλημένη. Η Αττική οδός είναι στα κόκκινα, στη Δουκίσης Πλακεντίας, αυξημένη κυκλοφορία τμήματικά και στην Κηφισίας. Σε Ερυθρέα, Μαρούση, Χαλάνδρη και νέο ψυχικό έως Πανόρμου. Τα ίδια και στην Κατεχάκη, γύρω από το κέντρο, μέτρια τα πράγματα. Τέλος, υπομονή καθυστερήσεις από το ΣΕΦ και γύρω και προς το λιμάνι. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα μόνο επιτυχίες. Έρχονται Duffy, Hugel, Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια για το ξεκίνημα με το Hit My Heart.

95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας ήταν το Turn the Lights Off από κάτω. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Μαζί θα το πούμε από κοντά την 5η 16 Ιουλίου 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Αγγέλου μεταξύ 14 στη Γλυφάδα. Έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις και θα γνωρίσουμε και από κοντά τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics για πρώτη φορά. Hair and Body Mist σε 4 λεχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, Body Oil σε 4 αποχρώσεις για αστραφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση, αλλά και πολλά νέα προϊόντα. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με ως μείον 70%. Αυτά την 5η στο κατάστημα NYX Cosmetics στη Γλυφάδα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή και μετά βάλετε κολόνια, θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: τηλεφώνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
13: Co-occupé,
11: κομπάνιο,
14: Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
24: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
25: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
26: Λυσιστράτη είσαι.
25: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
23: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
25: 21 και 22 Αυγούστου.
23: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
25: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: 95,2
4: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
27: This is a new life, a new way, a new possibility, a new day.
8: 89,6
12: Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
18: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
20: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
26: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
20: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
26: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
20: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
26: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
27: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swing, Stones and Die. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Συννεφιά έξω, δεν λέω ότι με χαλάει καθόλου, ίσα ίσα. Μας κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα, ειδικά την ώρα που οδηγούμε, παιδιά, και το αυτοκίνητο γίνεται θερμοκήπιο κανονικό. Λοιπόν, διαβάζω για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις, ειδικά από Έλληνες, που λένε ότι δεν πήρε έναν ηθοποιό Έλληνα στο cast, δεν θα κάνει tour εδώ, δεν θα την παρουσιάσει τέλος πάντων στην Ελλάδα όπως περιμέναμε, παρόλο που έχει πάρει και 7 εκατομμύρια δολάρια από το ελληνικό κράτος για να γίνει η ταινία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μια πρεμιέρα στην Αθήνα θα έπρεπε να την κάνει. Ίσως φοβάται τις αντιδράσεις όμως και το κάστρο. Παρ' όλα αυτά, μία από τις πλέον έγκυρες αναλύτριες λέει σε ζητήματα που αφορούν την οσκαρική κούρσα, η Αν Θόμψον, δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε που είδε την ταινία. Τη χαρακτήρισε φαβορή για το Όσκαρ καλύτερη ταινία, εκτιμώντας ότι ο Ματ Ντέιμον θα μπορούσε να κατακτήσει το Όσκαρ του για την ερμηνεία του ως Οδυσσέας. Εγώ θα τη δω. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να τη δω τώρα. Αν θα μου αρέσει ή όχι, θα το μάθουμε από Δευτέρα, I guess. Νομίζω μεθαύριο βγαίνουν στους κινηματογράφους. Πάμε, έμεινα και

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε.
5: Ευχαριστώ.
1: 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
8: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής
11: 89,6 Radio DJ.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές.

0: Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ. Η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebé στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
5: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάση εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση σε μία ώρα στα προπήλαια. Στο Παρίσι βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσει σήμερα τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής της παρτίδας κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Γενέθλια είχε χθες ο άσος της εθνικής Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο διάσημος πιτσιρικάς της Μπαρτσελόνα έγινε 19 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με 35 βαθμούς. 36 βαθμοί με ήλιο αύριο Τετάρτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys. It's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
11: Hello, hello, hello. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, 3η 14 Ιουλίου. 11 και 2 λέει το ρολόι απέναντί μου και μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου, θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας φυσικά. Μέχρι τέλους Ιουλίου εδώ θα είμαστε. Θα παίξουμε σε λίγο μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει για να απολαύσετε ψαράκια και θαλασσινά. Και έχουμε και διαγωνισμό Σακύρα φυσικά. Η κλήρωση έρχεται 20 του μήνα. Σε λίγο σας δίνω την ευκαιρία να μπείτε σε αυτήν για να ταξιδέψετε στη Μαδρίτη και να τη δείτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για επιτυχίες αμέσως τώρα να υποδεχτούμε Dua Lipa, Nelly Furtado, Gordo και Loco Loco, έτσι για να γίνει η Τρίτη λίγο πιο ευχάριστη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Daddy Yankee και Snow είναι το Con Calma στο 95,2 Athens DJ. Για πάμε να παίξουμε μαζί. Παίζουμε βρες το πρόσωπο αμέσως τώρα. Θέλω να μαντέψετε σε ποιον ανήκει η φωνή που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο για να κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά.
1: Θέλω να μου πείτε με ποιον από τους παρακάτω έχει αντίστοιχα μακρόχρονη συνεργασία. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, με το NBA ή με το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1.
0: Ποιος είναι? 69-31-952-952. Μαντέψτε, απαντήστε με ένα μήνυμα στο Viber και κερδίστε γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Θα τους βρείτε σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.
2: Come on. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 16 και Faithless. Φυσικά είναι το New Religion και εμείς σήμερα παίζουμε με την Αμάντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι. Αν στο δρόμο είσαι, ακούω.
1: Είμαι στο δρόμο.
0: Πού πας?
1: Πάντα στο δρόμο σε ακούω. Πάω για μάθημα.
0: Τι μάθημα? Θα διδάξεις ή θα διδαχθείς?
1: Θα διδάξω.
0: Α, τι μάθημα κάνεις?
1: Αγγλικά.
0: Μάλιστα. Σε παιδάκια ή ενήλικες?
1: Σε όλα, αλλά παιδάκια.
0: Ποιοι θέλουν περισσότερη υπομονή?
1: Οι ενήλικες.
0: Παραδόξως, ε. Κοίτα να δεις. Ναι, ναι. Καλό κουράγιο, λοιπόν. Καλό μάθημα. Ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε.
2: Θέλω να μου πείτε με ποιον από τους παρακάτω έχει αντίστοιχα μακρόχρονη συνεργασία. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA, με το NBA ή με το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Άκης.
0: Πήγαμε λίγο να σας μπερδέψουμε εκεί πέρα που λέγεται η φόρμουλα.
1: Όχι, δεν μπερδευόμαστε.
0: Αλλά είναι πανεύκολο, ναι. Λοιπόν, ψαράκια και θαλασσινά γεύμα για δύο δικό σου, να περάσεις τέλεια.
1: Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται οι τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να βάσουμε χειμώνα μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
1: Όχι, θα το δούμε, δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε,
1: How from here morning morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent
1: now.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
5: Ανακοίνωσε 9,6
15: Radio DJ.
16: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
17: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
0: Περισσότερο.

0: αυτές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
4: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
3: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
4: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
5: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
3: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
5: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
3: Δικαιολογία για να μην πας.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
7: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
6: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
7: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
6: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
7: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
6: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
7: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
6: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
7: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Rock το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Boy, Die Die. Όσο το ακούω, όλο και πιο πολύ μ' αρέσει. Και εσείς που θα το ακούσετε και live στη Μαδρίτη, θα τρελαθείτε. Θα το χορεύετε ασταμάτητα. Δείτε από κοντά τη συναυλία του Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα εξοπλισμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια φυσικά για τη συναυλία, αεροπορικά business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και με 500 ευρώ για τα εξοδά σου στην Μαδρίτη. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση, γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ο αριθμός μας είναι 6931-952-952. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

5,2 Athens DJ λίγο πριν το τέλος. Για σήμερα να σας πω στα γρήγορα ότι ανυπομονούμε όλοι, όλος ο πλανήτης για την Κυριακή 19 Ιουλίου που είναι φυσικά ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Και η Στοίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Που θυμάμαι το 2004 είχα παίξει στο Euro εκεί, λίγο πριν τον αγώνα. Στο Ακάνθους, τι ωραία που ήταν. Λοιπόν, ειδικά διαμορφωμένος χώρος, γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests και από τις 3 το μεσημέρι live Ζώης. Και αν θέλετε να είστε εκεί, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη αυτή ημέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους 2 τυχερούς, απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν 21+, παίξε υπεύθυνα και περίμενε τον Νίκο Ζώη που έρχεται στις 12 ακριβώς προς το παρόν Benson Boone και Beautiful Things. Πολλά φιλιά, καλό μας ημέρα να έχετε, τα λέμε αύριο στις 10. Bye.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Fanny.

0: παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης. Ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
7: Τι άλλο το βράδυ?
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factory.

0: Stores. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Welbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Hello. Yo. This is Radio DJ.

0: όνειρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα bonus γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. This is Radio DJ.

Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated.

0: United που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: Music.
1: More music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
9: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη Γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93

0: 021. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
12: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα. 89,6

0: έχει τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν.

0: όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκόντρεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος Summer, My Body Isn't Ready, στο New Music Show και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος. Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη, μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson, τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Νέο σύγκλι για τον Jonas Blue πέρσι μας μάγεψε με το Edge of Desire. Φέτος έρχεται με το Girl εδώ στο New Music Show, μόλις ακούσαμε, και πάνω από μία δεκαετία αφότου βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του ήχου της σύγχρονης hip hop, ο Quavo επεκτείνει τον ήχο του για άλλη μια φορά στο Havin. Αυτό είναι το πρώτο σύγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στην τοποθεσία των παξιωανίων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653 042 118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη. Ο Γιάννης Πουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Hugel, η Mel Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Delta Goodrem, η οποία έγραψε το Hologram την ίδια μέρα με το Eclipse, το τραγούδι με το οποίο πήγε στο Eurovision φέτος. Το νέο του single ξεκίνησε με την ίδια και τους στιχουργούς της αργά το βράδυ να είναι περιτριγυρισμένοι από πιάνα, κιθάρες και μουσικά όργανα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν μελωδίες και ακολουθούσαν τον ρυθμό όπου τους πήγαινε. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το Hologram και το track αυτό αφορά εκείνη τη στιγμή που κάποιος ή κάτι έρχεται ξαφνικά στο προσκήνιο. Και έρχεται και ξαφνικά τώρα εδώ στο New Music Show.

0: Trinacria, and you are listening to our new single. New Music Show with John.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

στο νέο single Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1997 όταν το I'll Be Missing You του Puff Daddy σε συνεργασία με την Faith Evans και τους 112 ήταν το δεύτερο single από το debut του album No Way Out. Είναι βασισμένο στο Every Breath You Take των Police από το 1983, αλλά ο Puff Daddy δεν είχε πάρει άδεια για το sample και ο Sting τον μήνυσε λαμβάνοντας έτσι το 100% των δικαιωμάτων. Το τραγούδι τιμά τον Notorious B.I.G. ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνο το έτος σε Ολλανδία, Ρουμανία και Ισλανδία και κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rap Performance. Το I'll Be Missing You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 29 χρόνια.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας.

0: Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026, στις τελευταίες μας εβδομάδες πριν τις διακοπές μας βέβαια. Έχω εδώ όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Eurovision φέτος, Sal Da Vinci και την Ιταλία Per Sempre Si. Και πάω τώρα στον Matt Hansen, έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους ανεξάρτητους τραγουδοποιούς της αμερικάνικης pop σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από τις ακουστικές συσκευές που έκανε στο Yellow των Coldplay και το Iris των Go Go Dolls στο TikTok. Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική φωνή του και τους ειλικρινείς στίχους του έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ διαθέτει περισσότερους από 6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Τώρα μας παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά του ήχου του με το Thinking About Me. Αν και δεν έχει δισκογραφική εταιρεία πια, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για την Orchid Tour με περισσότερες από 35 εμφανίσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιατί έχοντας βέβαια έντονα τα στοιχεία από το Music Sounds Better With You των Stardust και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε το project Africanism. Ήταν μια ομάδα παραγωγών από τη Γαλλία, ανάμεσά τους ο Bob Sinclair, ο Martin Solveig και ο Eddie Amador. Είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα άλμπουμ που να συνδυάζει την ηλεκτρονική με την αφρικάνικη μουσική. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το mega hit Edony, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ειδικά στα clubs ήταν must για κάθε DJ.

0: χωρίς το φεντόνο τόπο. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία

0: Κώστας Γάκης.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
2: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas.
8: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
9: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Taylor Swift, η οποία παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες. Ήταν το Opalite και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Ιουλίου 2006, ο τραγουδιστής των Primal Scream, ο Bobby Gillespie, δέχθηκε επίθεση σε ένα μπαρ ξενοδοχείο στη Μαδρίτη από έναν άγνωστο, ο οποίος του έσπασε τη μύτη και του μαύρισε στην κυριολεξίδα μάτια. Δύο μέρες αργότερα έπρεπε να πάει στο BBC για να γράψει μια εμφάνιση με την μπάντα του για το Top of the Pops. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να βγει στην κάμερα με μαυρισμένα μάτια. Και αφού αναφερθήκαμε στους Primal Scream, ας ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους, το Some Velvet Morning με την Kate Moss, τα φωνητικά έρχεται τώρα στο New Music Show.

More Regrets στο New Music Show και αυτό που ξεκίνησε ως μια ημιτελής ιδέα γραμμένη από την TK Maja στις αρχές του 2025 εξελίχθηκε σε μια διατλαντική συνεργασία που συνδέει το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία. Οι Snake Hips είχαν τα φωνητικά της rapper αλλά δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει. Έπρεπε να μπουν στο στούντιο με τον Austin Mills για το τελικό αποτέλεσμα. Χτισμένο γύρω από ένα κλασικό sample της Νέας Υόρκης, αυτό που γνωρίζουμε από τους Beatnuts και κυρίως από το Jenny from the Block της J-Lo, οι τρεις καλλιτέχνες το έφεραν στο 2026 με το δικό τους ρυθμό. Και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου με τον Γιάννη Κουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Disco Bambino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Baxter στο super καλοκαιρινό Dancing Without You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροπρόθεσμα.

0: χρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Κρήτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: It's Publicity Machine.
2: 89,6, Ιωάννινα DJ.

Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία top αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο

0: ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Ελέα Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη Γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
4: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκρίν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
4: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εμείς έχουμε την Επανάσταση του 1821 και οι Γάλλοι έχουν τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου του 1789 σαν σήμερα, τότε δηλαδή που έπεσε η Βαστήλη. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, το 2000 σαν σήμερα, έπεσε στη γη μια γεωμαγνητική καταιγίδα, την οποία προκάλεσε μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη. Το 2007 σαν σήμερα πάλι, έπεσαν οι τρίχες της κεφαλής μας. Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον στην τελευταία περιοδία του, πουλήθηκε σε online δημοπρασία έναντι 750.000 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλοί και κιθαρίστες που έπαιξαν το 1989 σαν σήμερα στο Beach Festival στην Αμερική. 432 κιθαρίστες ταυτόχρονα σε φεστιβάλ. Ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ.

0: number one hit music station.
1: Is that?

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιόνια.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερος από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Radio DJ.
3: My name is Benson Boone.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: myself. Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.